Παλάσσα σε Τόμα Αλεξίνου, Τόμα και να είσαι έναν άλλο Τόμα, Τόμα Νόλ. Τόμα Νόλ θα μα μεταφράσει ένα μικρό φωνάκι σε Αγγλί. Sunset over Silhouette. Τόμα Νόλ.